0: Βολίτια, το φλήμι, ρε χέρι. Βολί, πάνω να.
1: Μη την καμπούτη, μάγνηση.